0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: Hi, I'm Ellie Goulding.
2: Hi, I'm Calvin Harris.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος του DJ.

89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: τότε άκουγες τους άλλους, για να το κάνεις και τώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός John Wayne. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλοιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί. Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή.

0: αλλά και τι δεν είδαν. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραίο

0: Δήμο Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπήκαμε στην 88η ημέρα του πολέμου και όλα βρίσκονται στον αέρα. Από μια κλωστή κρέμονται προσπάθειες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανικά μαχητικά επιτέθηκαν σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων, καθώς και σε πλοία που επιχειρούσαν να ποντίσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ επανέλαβε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη τοποθεσία. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι συλληφθέντες από το ελληνικό FBI χθες στην Κρήτη. Κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με οικονομικό όφελος άνω των 3 εκατομμύριων ευρώ. Είναι η τρίτη κατά σειρά επιχείρηση του FBI στο νησί. Νέες προκλήσεις από τους Τούρκους. Είχαμε εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά και 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Επισόδιο με πυροβολισμού στις 11 χτες βράδυ σε διαμέρισμα στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε στο πόδι της σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία της 10 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση. Ο λόγος είναι ότι σε μικρό ποσοστό δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί τότε. Μέσα στον Ιούνιο θα εκδοθούν νέα καθαριστικά. Εντυπωσιάζουν τα στοιχεία για το έγκλημα στην Ελλάδα. Είχαμε 510 εγκληματικές οργανώσεις με 3.500 μέλη. Το 28% είναι αλλοδαπές και το 21% μικτές. Οι οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν είχαν κέρδος πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα από ναρκωτικά. Καμίνει η Ευρώπη λόγω της ακραίας ζέστης. Λονδίνο και Παρίσι καίγονται με θερμοκρασίες ρεκόρ έως και 15 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Ανησυχητική όχι μόνο η ένταση, αλλά και η διάρκεια των φαινομένων. Εγκρίθηκε η τρίτη κατά σειρά θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της Τραπέζης της Ελλάδος. Την πρώτη της επέτειο γάμου γιόρτασε χτες η Ντέμι Λοβάτο. Η τραγουδίστρια έκλεισε έναν χρόνο εγγάμου βίου με τον Τζόρνταν Λουτ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές στα βόρεια με έως 29 βαθμούς. Συννεφιές αύριο με έως 30 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου 2026. Είναι ο Μιχάλης Αυτόπουλος, είναι η Ελένη Καρποτίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά έθριος, η άνεμη βόρη 5 από βόρη, θερμοκρασία στους 29 Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 28. Από τη στιγμή Σύνταγμα 20 και η Ψυχία 17, Πειραιάς 20, Θεσσαλονίκη 15, Μονακό 24, Λονδίνο 19, Ρώμη 18, Παρίσι 28, Κύπρος 15, Μαδρίτη 21, Κάιρο 22, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 69-31-952-952.
6: Δεν είμαι σήμερα προετοιμασμένος. Δεν έχω
0: έκανες.
6: Διαβάσει, έχω έρθει αδιάβαστος.
0: Καλά έκανες.
6: Για να σας πω ποια είναι τα θέματα που έχω ξεχωρίσει.
0: Θα περάσεις την τάξη.
6: Έχουμε φίλους ψηλά.
0: Ναι, έχουμε.
6: Εντάξει. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, κλείστο.
6: Άντε να.
0: Ναι.
6: Μάλιστα.

0: Θα μας πείτε τι κίνηση, παρακαλώ, είναι 7 και 13.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει ηλιοφόρος Κηφισού από τη Λένα Ορμανό στη Νέα Φιλαδέλφια, ηλιοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης, κίνηση έχει ανηφόρα της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της Βασιλής Σοφίας. Και τέλος, κίνηση θα συναντήσετε στην άνοδο της ηλιοφόρου Φιλή στο Καματερό και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη στον Καρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Τι έκανατε χτες?
1: Εχτες πήγα στη Νέα Κηφισιά σε ένα μαγαζί με πολύ ωραία κρασιά.
0: Μάστε.
1: Και έπια έτσι στο προσδόκητο κρασάκι και έφαγα και κάτι έτσι ωραία πραγματάκια που είχε εκεί. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Μαμά.
1: Ναι.
0: Εσύ.
2: Εγώ πέρασα μια βόλτα από το Θησίο. Γίνονται κάτι εργασίες εκεί γιατί δεν είναι event σήμερα.
0: Σήμερα.
2: Οπότε πέρασα από εκεί να δω αν είναι όλα καλά.
0: Δεν είναι εκεί που θα παίξω εγώ το Σάββατο.
2: Όχι.
0: Μην πάει εκεί ο Τσίπρας.
2: Είναι
0: για τον Τσίπρα λες.
2: Πέρασα μια βόλτα, είδα εκεί υπάρχουν τα containers.
0: Άντε από εκεί.
3: Είναι φορτικά πολλά.
0: Θα παίξει αυτός.
2: Δεν ξέρω. Θα σου πω σήμερα μπορεί να περάσει γιατί εγώ τρέχω εκεί. Τρέχω.
0: Είσαι κρυφό. Εσύ.
3: Εγώ τίποτα, σπίτι.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ κάτι καλό έκανες.
0: Τι καλό, άσε με σπάγα. Εντάξει, είχα δουλειά. Πέσεψα σπίτι. Τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες μου συμβαίνει το εξής. Ενώ κοιμάμαι 5-5,5 ώρες. Τις τελευταίες δύο μέρες κοιμάμαι 3 ώρες.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν νιστάζω. Αυτό είναι, θέλω να πω, έχει πάει η ώρα μία και δεν νιστάζω.
1: Έχει αλλάξει ο καιρός γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν
0: ξέρω. Και τελικά κοιμάμαι, έχω ξεχαστεί μια μισή ώρα, δύο παρά. Ξύπνησα, έχω βάλει ξυπνητήρι 5
1: άργησες.
0: Και 10.
1: Άργησες.
0: Ναι, πρόσεξε. Ναι. Έβαλα ξυπνητήρι 5 και 10 για να σηκωθώ, να λυστώ, να ξυριστώ, να πληθώ. Ναι.
1: Λούστηκες πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Αλλά Παναγία μου.
0: Και ξυπνάω.
1: Ναι.
0: 5 και 10 βαράει.
1: Ναι.
0: Με παίρνει ο ύπνος.
1: Ναι.
0: Και ξυπνάω 6 και 10 από μόνος μου. Και ήρθα εδώ 7 παράδο, αλλά ξύστηκα, πλήθηκα, ντύθηκα, 7.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Σαν τρελός.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, τα γυαλιά ηλίου, γιατί τα έχεις?
0: Τα γυαλιά ηλίου.
1: Ναι.
0: Για να τα φορέσω όταν θα βγω έξω, γιατί.
1: Για μετά.
0: Ναι.
1: Καλά παράδειγμα.
2: Τα φοράει και εδώ μέσα.
0: Στην τσέπη μου, δεν τα φοράω, μωρέ. Άντε από εκεί. Στην τσέπη μου τα φοράει.
1: Τι κάνεις εκεί στην τσέπη σου, ας
2: τα
1: μάξεις.
0: Τα ξέχασα, ρε παιδί μου, αμέσως σαν τρελός ήταν.
2: Δεν λες που
0: ήρθα ντυμένος. Σε παρακαλώ.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεσαι 9 ετών, λέει.
6: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το happy birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, κούκλα μου? Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?
5: Το νούμερο 1.

0: σήμερα και έχετε τα γενέθλιά σας. Όσοι τα έχετε, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε διορατικοί και συχνά βοηθάτε τους άλλους να καταλάβουν τον εαυτό τους. Mm. Είστε ιδιαίτερα εργατικοί και φιλόδοξοι, συνδυασμός που σχεδόν εγγυάται επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Αλφαίος.
0: Αλφαίος.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Καρπός, ο Συνέσιος και η Συνυσία.
0: Πολύ ωραία. Πέγγιλι δεν υπάρχει πια. Σας είμαι γεννήθηκε το 1920, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Στίβι Νίξ, 78 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, μέλος των Fleetwood Mac, έχει γενέθλια. Λένι Γκράβιτς, 62 ετών, Αμερικανός τραγουδοποιός, μουσικός και παραγωγός. Λορίν Χιλ, 51, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γνωστή από το σκότμα των Fugees. Σε σήμερα το 1964 η Marian Faithfull ηχογραφεί με τον Mick Jagger και τον Keith Richards το As Tears Go By. 1966 οι Beatles ηχογραφούν το Yellow Submarine στα Abbey Road Studios του Λονδίνου. Σε σήμερα το 1984 η Denise Richards νούμερο 1 στην Αμερική με το τραγούδι Let's Hear It From The Boy.

Dennis Williams, Let's Hear It For The Boy. 7:24, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα και πείτε μου κάτι. Τι σχέδια έχετε για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος? Στο Designer Outlet Athens κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη shopping, διασκέδαση και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα σας designer brands. Και τώρα το εκπτωτικό χωριό υποδέχεται το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα με αμέτρητες σπορ επιλογές και την απόλυτη Nike εμπειρία. Από 29 Μαΐου ως 1 Ιουνίου οι μικροί μας φίλοι μπορούν να μπαίνουν στον κόσμο της δράσης στα Nerf Game Days με συναρπαστικά παιχνίδια, αποστολές γεμάτες περιπέτεια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς ανοιχτά και τις Κυριακές. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Είναι 7:25.

0: Turn the lights off. Σβήστε τα φωτάκια. Μην τα σβήσετε, είναι 7 και 20. Άναψε τα και σηκώ.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Δεν ξέρω. Για λάτε παρακαλώ, για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει. 2-10-61-46-9-9-7. Τρεις ερωτήσεις υπάρχουν, αν τις απαντήσετε σωστά, πάνε να πείτε ότι έχετε ξυπνήσει κανονικά και θα έχετε και δώρο ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Τρία καταστήματα στην Κηφισιά, στο Χαλάνδρι και στη Βάρκηζα είναι τα σημεία που πρέπει να και μπορείτε να απολαύσετε την θάλασσα στο τραπέζι σας. Εντάξει. Έχουν και τα ντολμαδάκια της γιαγιάς Ελευθερίας από Σμύρνη. Πολλά, πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
2: Χριστίνα.
0: Αυτό θυμάσαι πάνω πει. Έχεις μισοξυπνήσει. Για να δω πιο κάτω. Πόσα χιλιοστά Χριστίνα έχει ένα μέτρο?
2: Όλο με χίλια.
0: Α,
1: μπράβο, καλή, καλή.
0: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μία κυμολία?
2: Κυμολία.
0: Ναι, ναι, κατά λάθος.
2: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
0: Δεν έχεις ξυπνήσει.
2: Μα δεν κάνω ένα παραμύθι, κυμολία.
3: Εξαλή, τι να έκανες.
0: Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες. Εκτός αν μου πεις ότι ξέρεις.
2: Σε κανένα θα πω.
0: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω. Ποιος είναι ο πρώτος και ο έκτος μήνας του χρόνου?
2: Ο πρώτος είναι ο Ιανουάριος και ο έκτος είναι ο Ιούνιος.
0: Με το ζόρι. Αλλά έχεις... Ψαράκια και Θαλασσινά.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ωνά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο.
4: 89,6 Radio DJ.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
10: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
11: Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
13: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
14: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast Star.

0: Man Walking. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, παρακαλώ. Έλα, τι έχουμε εδώ. Α, ωραία. Η γυναίκα της ζωής του.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ωπ, δυνατό το σήμα, μπράβο. Οκ. Ουε, Αιρίν.
2: Ουε.
0: Έλα, ρε, Ειρήνη. Ελάτε σήμερα. Αν πεις, ναι, εντάξει, τρίτη είναι. Ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Πανευρωπαϊκό. Είδατε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα, φαντάζεστε, να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη.

0: άλλο ένα τηλεφώνημα έρχεται. Έρχονται και τα ζώδια. Πόσα έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε άλλα δύο.
0: Όχου. Έχει πέσει δουλειά. Άλλη γυναίκα της ζωής του.
1: Αυτή
0: είναι άλλη τώρα.
1: Και αγάπη.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ.
0: Πόπι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Πόπι μου.
2: Καλημέρα. Κόδιστρες και κομμωτρίες θα έρθουν να σε σχολήσουν. Καλά,
0: ρε. Να παίξουν. Καλέ.
2: Καλή μηχάνη. Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά. Θέλω, λέει, να της πείτε ότι την αγαπάω πολύ και είναι η γυναίκα της ζωής μου. Χρόνια πολλά και από την κόρη μας, την Κάτια, λέει ο Κώστας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια.
0: Αχ, τα αυτιά μου καλεφώναζε.
3: Χάρηκε πολύ.
0: Next one, please. Αχου. Αυτό είναι ευχάριστο ή δεν ξέρω, θα δω. 14 χρόνια γάμου. Θα το μάθω.
1: 14.
3: Πολλά είναι.
0: Δεν είναι πολλά.
3: Όχι.
0: Ένα.
1: 14.
0: Εντάξει. Αλλά 25, ναι.
3: Εκεί και πάρα πολλά.
0: Καλημέρα, Διονύση μου, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, ποιος είναι?
0: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο και έχω μάθει ότι σήμερα κλείνεται 14 χρόνια γάμου, λέει.
4: Ισχύει.
0: Okay. Λοιπόν, άκουμε. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: θέλω να τηλεφωνήσει στον άντρα μου, τον Διονύση, σήμερα. Έχουμε επέτειο 14 χρόνια γάμου. Να του πει ότι τον αγαπώ, τον θαυμάζω για όσα έχει καταφέρει και θα είμαι πάντα δίπλα του στα εύκολα και στα δύσκολα, λέει η Μαρία. Να κάνει κάποια δήλωση, έχει να σου πει ένα ευχαριστώ ή.
4: Όχι, βέβαια, εννοείται. Ευχαριστώ και. Ευχαριστώ πολύ που με έχετε σε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, Διονύση, καλημέρα, καλή συνέχεια.
3: Εντάξει, ωραία, όλα καλά, όλα καλά.
0: Δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Μήπως την έχει μόνο για σεξ?
3: Λες.
1: Δεν ξέρουμε, Μιχάλη μου, δεν παίρνουμε στα σπίτια.
0: Να τον χωρίσει μετά αυτή. Να μου πεις, δεν πάει καλά. Δηλαδή, τι, δεν σ' αρέσει που σε έχει μόνο για σεξ? Τι, δηλαδή, θες να του μαγειρεύεις, να του συντερώνεις, να του πλύνεις κάλτσες? Πάτε καλά.
3: Όχι, βέβαια, μόνο σεξ.
0: Άρα είναι καλό. Τι είναι εδώ? Ναι. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα.
3: Πώς τη λένε?
0: Κάτσε να μην το μαρτυρήσουμε, να γίνει στην αέρα. Λάρισα είναι αυτό? Τι λέει, δεν καταλαβαίνω.
1: Στην Καλυθέα τηλεφωνήσεις.
0: Καλημέρα, γόνη.
2: Δεν το πιστεύω ότι η αδερφή μου πάλι έγραψε. Έκανε έκπληξη.
0: Γενέθλια έχεις?
2: Γενέθλια έχω.
0: Ό,τι και να έχεις.

0: Σε περιμένει και η αδελφή σου στη Λάρισα, λέει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου από Καλλιθέα.
0: Δουλεύεις, λέει, σε νηπιαγωγείο, ε?
1: Στην Καλλιθέα.
0: Στην Καλλιθέα, ναι. Στην Αθήνα. Και γιατί δεν πας στη Λάρισα.
1: Καλημέρα μου, λοιπόν.
0: Και γιατί δεν πας στη Λάρισα, πιο ωραία είναι. Από την Καλλιθέα.
1: Μακάρι.
0: Εν πάση περιπτώσει, σε περιμένουν, λέει η Βίκη, εντάξει.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάει τα ζώδια.
2: Κρυός. Καιρός να προωθήσετε τις επαγγελματικές σας συνεργασίες, αλλά να είστε φιδωλοί στα έξοδα. 9. Ταύρος. Σας πιέζουν κάποιες καταστάσεις, αλλά παράλληλα έχετε και νέες ευκαιρίες για την πραγματοποίηση των στόχων σας. 10. Δίδυμοι. Συνεχίστε τις αλλαγές μέσα στο σπίτι και την οικογένειά σας και θα έχετε θετικά αποτελέσματα. 9. Καρκίνος. Οι καθημερινές εντάσεις υποχωρούν αυτό το διάστημα και καλό θα ήταν να φροντίσετε την αναζωογόνησή σας. 8. Λέων. Οι πλανήτες σας κάνουν ονειροπόλους και έχετε τη διάθεση να μοιραστείτε τις ιδέες σας με τους άλλους. 8. Παρθένος. Η αμοιβαία κατανόηση θα φέρει ισορροπία τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σας σχέσεις. 10. Ζυγός. Κάποιες αποκαλυπτικές συζητήσεις θα ξεκαθαρίσουν χρόνιες παρεξηγήσεις. 9. Σκορπιός. Οι πλανήτες σας βοηθούν να βελτιώσετε τις προσωπικές σας σχέσεις. 8. Τοξότης. Ξεκαθαρίζετε πλέον τα πράγματα και βάζετε προτεραιότητα τα θέλω σας. 9. Εγώκερος. Η περίοδος αυτή σας επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή. 10.
3: Το ξέρω. Εσύ εκπλήξεις.
4: Radio DJ.
5: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
6: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
7: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
8: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
9: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
8: Τι εννοείς?
9: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
8: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
10: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26513 12439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
11: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
12: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
15: Σπέκτη τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
23: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
24: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
25: Ο Δίας σε καλεί.
26: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
29: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα

0: Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Από μια κλωστή κρέμονται οι προσπάθειες για συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αμερικανικά μαχητικά επιτέθηκαν σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων, καθώς και σε πλοία πόντισης ναρκών. Εγκρίθηκε η τρίτη κατά σειρά θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της Τραπέζης Ελλάδος. Ένα ακόμα πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 2 επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Αυτό αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός. Καμίνει η Ευρώπη λόγω της ακραίας ζέστης. Λονδίνο και Παρίσι καίγονται με θερμοκρασίες 15 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Πανευτυχής ο Chris Brown. Ο 37χρονος ράπερ έλαβε τιμητικό διδακτορικό τίτλο στον τομέα της φιλοσοφίας από το Χριστιανικό Πανεπιστήμιο Harvest. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές στα βόρεια με έως 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σας, Ζάναντο. Και να υπενθυμίσω αυτό που τρέχει. Ήρθε η στιγμή για το Καλά Στέφανα από το Viber Dating για μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας που τον οργανώνετε και που έρχεται. Το Viber γιορτάζει τα ζευγάρια που βρήκαν τον άνθρωπό τους μέσα από το Viber Dating και είναι έτοιμα να κάνουν και το επόμενο μεγάλο βήμα. Αν θέλετε να συμμετέχετε, το Viber σας καλεί εσάς και τον ή την σύντροφό σας να δημιουργήσετε ένα σύντομο βίντεο το οποίο θα μοιράζετε την ιστορία σας μέσα από τον chat γάμο. Okay? Να είστε αυθεντικοί για να το διασκεδάσετε. Viber Dating, εκεί θα πάτε, στο Instagram και όπου ξεκινούν και γιορτάζουν οι πραγματικές ιστορίες αγάπης. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές μέχρι τις 21 Ιουνίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν 2 Ιουλίου του 26. Καλή επιτυχία, παρακαλώ. Και Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Οπ, τι γίνεται?
1: Ωραία, εσείς.
0: Είσαι παντρεμένος?
1: Ναι.
0: Εντάξει, συνέχισε.
1: Προσωπικά δεδομένα τώρα. Θα αλλάγω όσο απάντησε.
0: Όχι, με συγχωρείτε, ρωτάω. Δεν σου είπα με πια και ότι ύψος έχει. Δεν σου είπα. Εντάξει. Σε ρώτησα αν είσαι παντρεμένος.
1: Ναι,
0: δεν σε ακούω. Μα πα πέτρο, καλά.
1: Πάμε.
0: Σου χάλασα την ημέρα, λέγε.
1: Καθυστερήσει αυτή την ώρα στο ρήμα προς αεροδρόμιο. Από τον κούμπο Δημοκρατίας στον κούμπο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερήσει έχουμε στην έξοδο 20 για Κορωβή. Στην αντίθετη κατεύθυνση προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις από την ώρα από τον κούμπο Πλακεντίας στον κούμπο Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μήτου, αυτή την ώρα κανένα πρόβλημα.
0: Α, προς αεροδρόμιο, τι θα γίνει? Κράτα μου την αριστερή λωρίδα στις 10 και 4.
1: Ωραία, εντάξει. Για πού.
0: Θα βγω προς Παιανία. Καλώς. Στο ένα ραντεβού.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Να μην είσαι ήσυχος.
0: Thank you.
2: Παιανία,
0: τι θα κάνεις στην Παιανία? Έχω ένα ραντεβού. Εργασία ραντεβού, όχι.
2: Έχει ψύχρα δεν... εκεί να ξέρεις.
3: Όπως σε περνάει εκεί το γραφείο.
0: Άκου.
2: Τι?
0: Άκου γιατί δεν ξέρεις.
2: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο σημείο και η Παιανία.
2: Ναι.
0: Τέτοιο κλίμα δεν υπάρχει.
2: Αλήθεια. Mm. Α, μπράβο, είσαι τυχερός.
0: Χιονίζει έξω στο στρώνι, αν ναι. Χιονίζει. Ναι. Και βγαίνεις έξω με το τισέρτ και λες γιατί δεν κρυώνω, κάτι συμβαίνει.
2: Τι μέρος είναι αυτό? Προφυλαγμένο.
0: Ρε παιδί μου, είναι το τοπικό κλίμα. Δεν μπορώ να καταλάβεις τι είναι. Mm. Είναι και Νατού η περιοχή.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει καλά κρασιά εκεί.
0: Όχι.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Θες σε αλλού να το πιείς το κρασί σου εσύ.
0: Α, πάμε Ιταλία. Λοιπόν. Άντε και μια Γαλλία. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η άνοδος Αλεξάνδρας, η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Επίσης κίνηση έχει ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λένορμαν και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Και τέλος, η λεωφόρος Αθηνών και η Σχιστού στο Σκαραμαγκά.
0: Πρέπει να νομίζουν ότι είμαστε τρελά ψώνια.
2: Εμείς, γιατί? Τι δεν ήθελε,
0: αλλά
2: το κακό.
0: Ψώνιος.
2: Λοιπόν, τι σπα, για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.
4: Ξυπνήστε.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσω, σήμερα Τρίτη, το Σάββατο μας έρχεται το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε ένα επικό πάρτι, όπως κάθε χρόνο γίνεται, είναι η πέμπτη χρονιά, στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο το Σάββατο. Ο κανονής και τον καιρό, 29-30 βαθμούς το πρωί, 22-24 το βράδυ.
1: Μια χαρά.
0: Το Σάββατο μας έρχεται 30 Μαΐου η Jans Masters στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Στα DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set Νίκο Ζώρης. Θα ξεκινήσει ο Νίκος στις 6 το απόγευμα, 8.30 ανεβαίνω και εγώ, είσοδος ελεύθερη εννοείται. Την άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο αυτό. Στο ίδιο σημείο περίπου, σήμερα, κορίτσια, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ο Τσίπρας ανακοινώνει νέο κόμμα.
1: Φανταστικό.
0: Για να μην γίνει καμιά βλακεία. Πώς να το πει, πώς να το ονομάσει. Κορίτσια, έλα, πείτε καμιά ιδέα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Βοηθήστε, βοηθήστε. Το ξαναλέω, ο Τσίπρας σήμερα ανακοινώνει νέο κόμμα. Πώς να το πείτε, κορίτσια, πείτε το, δεν είναι κακό. Δώστε καμιά ιδέα εκεί πέρα και θα γίνουμε και διάσημοι. Πείτε καμιά ιδέα, γιατί δεν ξέρω, θα γίνει. Βοηθήστε, παρακαλώ. Πώς βοηθάτε, εύκολα. Στο τηλέφωνο 210-6146-997 ή στο Viber μήνυμα
1: 6931-952-952
0: ή και στο Viber με φωνητική απάντηση, κανένα πρόβλημα
1: 6931-952-952.
0: Μεταξύ των κοριτσιών που θα δώσουν απάντηση υπάρχει και σήμερα όπως πάντα δώρο. Η νικήτρια θα κερδίσει ένα σετ 2 τεμαχίων από την εταιρεία Body Action που συνδυάζει άνεση και στυλ. 3 με 6 Ιουνίου θα τρέξει και ένα τετραήμερο Summer Bazaar στα κεντρικά της στον Άγιο Δημήτριο. Τις σέρτς, βερμούδες, παντελόνια, κολλάνε τα πάντα. Από 5 έως 20 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες στο bodyaction.gr. Πώς να το πει το κόμμα, βοηθήστε. Πείτε καμιά ιδέα. Το Viber
1: 6931-952-952.

0: Τι ωραία, Lenny Kravitz, Are You Gonna Call My Way? Θα σα πω το εξή. Εντάξει, δεν περίμενα έτσι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τα κορίτσια γενικά, κατά την άποψή μου, δεν πολύ μπειρι με την πολιτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλώς, εντάξει, λίγες μιλάνε. Οι περισσότερες πάνε, ψηφίζουν, ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να ψηφίσουν και είσαστε η ελπίδα μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Σύντροφοι Reloaded. Αλέξη, είμαστε μαζί σας. Ο Μπούμπης, η Ντίνα, η Βάσια και η κυρία Νέτα. Πάμε, Ιωάννη, να Μιχάλη, λες, ακούμε δυνατά. Οκ. Okay. Καλό ταξίδι με προσοχή. Το κόμμα των πρώην, λέει η Ελένη, χαχά. Ρίζα, χωρίς σι μπροστά, λέει η Νάντια.
1: Α, ωραίο.
0: Ναι, μπράβο, Νάντια. Πάρε με τον Αλέξη. Α, και αυτό είναι ένα ωραίο. Η Γεωργία λέει...
2: Control-Alt-Delete.
0: Control-Alt-Alt-Delete.
1: Έλα.
0: Η Κωνσταντίνα. Ο τίτλος είναι «Σοβαρά τώρα». Η Μαρία λέει «ΣΥΡΙΖΑ 2, η επιστροφή». «Αλέξης και συνεργάτες», λέει η Μένια. «Τικτοκική συμμαχία, μπρο», λέει η Ιωάννα. «Κόλας, ούτως ή αλλιώς θα μας βγάλει την ψυχή, έτσι να το πει». «Αν βγει, θέλω να μας φυλάει», λέει η Τζορτζίνα. Μάλιστα. «Καλημέρα, η Κολοτούμπα», λέει η Αλεξάνδρα. «Η 53 και βλέπουμε», λέει «Χαχά η Αναστασία». Left Flix, θα το έλεγα εγώ. Μαρίνα. Καλό!
1: Τέλειο.
0: Ρε κορίτσια.
1: Έτσι. Μπράβο
0: τα κορίτσια. Front.gr, απλό και λιτό, λέει η Κυριακή. Λοιπόν, δεν περίμενα να πάρω έτσι απαντήστε.
1: Πολύ.
0: Θα πω ότι βαριούνται ίσως. Οκ, okay, κορίτσια. Στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Ο Τσίπρα σήμερα θα ανακοινώσει κόμμα. Δεν ξέρω αν έχει βρει τον τίτλο. Μήπως του δώσουμε μια ευκαιρία, μήπως του δώσουμε καμιά ιδέα. Βοηθήστε, πείτε κάποια ιδέα πώς να το πει το κόμμα.

0: Ναι. Έχετε. Κορίτσια. Με έχετε τρελάνει. Έχουν έρθει απαντήσεις κι άλλες. Καλημέρα, λέει. Προτείνω το τσιπανάντα. Για να το συνδυάζει η Ελλάδα, λέει, και η Ισπανία, λέει η Ελισάβετ. Okay. Καλημέρα σε όλους. ΕΚΑ. Να το πει Ένωση Κοπρε. Έλα. Εντάξει, πρέπει να το πω όμως. Δεν είμαι μαζί σε αυτό. Ένωση Κοπριτών, λέει, και Αγραμμάτων, λέει η Κίκη. Αλέξη Οδύσσια να το πει, λέει η Μαρία.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα σε όλους. Νέα πνοή ίσως. Με ρωτήσετε πώς μου ήρθε η Μαρίνα. Πολλά φιλιά. Καλημέρα πρωινή παρέα, πρωινή παρέα να το ονομάσει. Πάμε να διαλύσουμε ό,τι έχει μείνει, λέει η Κατερίνα.
1: Φανταστικό και αυτό.
0: Καλημέρα. Ο Τσίπρας να πει τη νέα του προσπάθεια πανελλήνια πατριωτική ριζοσπαστική αριστερά. Λέει η Ιωάννα.
1: Ορίστε.
0: Κάτι συνδυασμό κάνει.
1: Ναι.
0: Παπά. Παπάρα.
1: Παπάρα.
0: Έτσι βγαίνει. Δεν θα το καταλάβω. Την καλημέρα μου στην πιο τρελή παρέα του ραδιοφώνου. Εμείς, λέει, είμαστε πιο τρελοί. Στο θέμα μας τώρα. Το κόμμα που θα έπρεπε να το πει, Κολοτούμπα. Κατάφερε το όχι του δημοψηφίσματος να το κάνει, λέει. Ναι, απίστευτο, λέει. Μάλιστα. Καλημέρα, το βρήκα. Τσίπνα λαέ. Λέει η Ελευθερία.
1: Good.
0: Μπράβο. Ένα είναι το όνομα Κολοτούμπα. Εγώ δεν θα παραστώ. Γιατί. Α, δεν θα είναι εκεί, γιατί θα πάει στη Νέα Μάκρη. Μιλάει ο Βορύδης, λέει η Σοφία.
1: Α, θα πάει στο Βορύδη.
0: Καλημέρα στην παρέα μας. Να το ονομάσει το Δίσεξα Μαρτίν. Χαχά, πολλά φιλάκια, λέει η Γιάννη. Εννοεί τα δις που μας φόρτωσε.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Μάλλον. Το νέο κόμμα του Τσούπρα να το ονομάσει Νέα Αρχή. Πολλά φιλιά, καλημέρα, λέει η Εύη. Η Μαρία λέει να το ονομάσει Διαφορετική. Καλημέρα, παιδιά. Θα το κάνω ξανά σκατά, έτσι να το πει. Λέει Ελευθερία. Ρε κορίτσια. Καλημέρα, το κόμμα. Πώς να το πει. Προδοσία θα το πει, λέει Τζένι.

0: Right Round και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Καλημέρα στην παρέα. Τι πιο επίκαιρο από το όνομα, λέει Αλαλούμ, λέει η Στεφανία. Η Θάκη στη χώρα του ποτέ, λέει η Άννα. Έχουμε φωνητικά.
1: Ναι, ναι, Αθηνά.
2: Καλημέρα, παιδιά, είμαι η Αθηνά. Νομίζω ότι θα το ονομάσει το κόμμα του Νέα Αρχή. Καλημέρα σε όλους.
1: Α, είναι σοβαρή.
3: Σοβαρή,
0: ναι, σοβαρή. Ναι, της έλειψε μία πρώτη, μία...
1: Σταμάτα, το καταλάβω. Μιχάλη.
3: Πάμε παρακάτω,
0: έτσι. Μια συλλαβή έλειψε. Παρακαλώ.
1: Έχω την Ηλέκτρα εδώ επίσης.
4: Καλημέρα, παιδιά. Μπορεί να το ονομάσει Περσινά Ξινά στα Φίλια.
0: Τι είπε?
1: Όχι, αυτό είπε.
0: Να το ονομάσει, λέει, πάμε για νέο Γολγοθά, λέει η Δήμητρα. Red and Blue are the new black. Μιας και αυτά θα είναι τα χρώματα του νέου κόμματος και φυσικά στα αγγλικά, δεδομένης της φυσικής εξοικείωσής του με τη γλώσσα, λέει η Ζωή. Καλημέρα, θα το ονόμαζα Κλειστές Τράπεζες 2000, λέει η Δέσποινα. Αποτυχία ξανά, λέει η Λούλα. Η Ρούλα λέει, καλημέρα Μιχάλη, το κόμμα θα λέγεται Λευκό Δάκρυ, λέει η Ρούλα. Καλό, καλό. Καλημέρα στην ομάδα. Ποτέ ξανά να το πει το κόμμα, λέει η Έλενα. Καλημέρα. Ένα καλό όνομα για το κόμμα του Τσίπρα είναι Go Back, λέει η Δέσποινα. Μάστε. Ας το πει από τώρα Chip Lost. Να τελειώνουμε, λέει η Ιωάννα. Καλημέρα, παιδιά, να το πει η εξαφάνιση, λέει η Σταυρούλα. Ο Τάκης λέει, ο Τάκης. Καλημέρα, να το πει το αυτό το κάγκελο. Έλα, ρε Τάκη.
3: Α, ωραίο και αυτό.
0: Α, και Μιχάλη. Εσύ δεν θέλουμε αγόρια. Δεν ακούς να κάγκελα και τέτοια.
1: Μπήκανε κι αυτοί.
0: Μπήκανε, χωθήκανε. Νέο κόμμα Τσίπρα λέει Τσίριζα, λέει ο Μιχάλης. Λοιπόν, πού είναι η νικήτρια, η Σοφία. Σοφία.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά, ετοιμάζομαι για δουλειά.
0: Μπράβο, ετοιμάσου, μπράβο, πολύ ωραία. Εμπρός πίσω λες να το πει το όνομα. Σωστά. Λοιπόν, μετά από κλήρωση είσαι η νικήτρια, είσαι εσύ που έχεις κερδίσει ένα σετ δύο τιμαχίων από την εταιρεία Body Action, οκ? Okay?
5: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Thank you. Έχω και εγώ μια ιδέα για τον, ναι, ναι, για τον Αλέξη.
3: Να την
0: Αλέξη, να το πεις κίτρινο υποβρύχιο.

0: Post deine Hand.
1: Post deine Hand. Post deine Hand.

0: Μισελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι.
3: 89,6 Radio DJ.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
12: Για σχολικά?
11: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
12: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
11: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr.
14: Να τα και τα εκπτωτικά!
11: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
14: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
15: Θλιψία.
16: Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
15: Επί 2.
17: Γιατί και φέτος η στίχη.

0: Kaufman διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
3: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Να επιθυμίσω ότι η μάχη των φίλων, όπως πάντα, έρχεται μετά τις 9. Αν θέλετε να είστε υποψήφοι για να παίξετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber, πολύ απλό.
1: 69-31-952-952.
0: Γράψτε μου μόνο το μικρό σας όνομα. Αν κληρωθείτε, θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Okay. Εν τω μεταξύ, επειδή εντάξει έρχεται το καλοκαίρι, αρχίζει τώρα 30-29, πολύ ωραία. Ωραίο καιρό σας έχω εξασφαλίσει και για το Σάββατο, να το ξαναπώ. Στα πλαίσια του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, ο 95,2 Athens DJ, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Θα έχει ένα επικό πάρτι, open party, ούτε είσοδη ούτε τίποτα, στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set Νίκος Ζώης. Στις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσει ο Νίκος Ζώης, 8.30 θα είμαι μαζί σας. Okay. Μιλώντας για ζέστη και ήλιο, ο ήλιος μας δίνει ζωή αλλά και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση στον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που αξίζει. Uniburn After Sun, ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανικά για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Το Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Αν το βάλεις και στο ψυγείο πιο μπροστά, θα σου μείνει αξέχαστο το συνέστημα. Ωραία, και μπορεί να κάνει και τι βρωμιέ σου τώρα που θα μπει το ζέστη. Βγαίνει έξω, ρε παιδί μου, πα κάπου, ξέρω εγώ, μια φίλο μου, μια κόμμα.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί βρέχει. Θε κάτι να κάνει δίπλα σε ένα γκαράζ. Κάτω από ένα υπόστοχο. Δεν γίνεται. Βρέχει, γίνεσαι μουσκεμό. Ενώ τώρα θα φτιάξει ο καιρό, μια χαρά. Στου σκουπίδονται νεκέδε, μην πα.
1: Α, όχι, ποτέ, ποτέ.
2: Δεν γίνεται.
0: Όχι, μου
1: έχει
2: κλείσει.
1: Έλα, πρέπει να το.
2: Έλα,
1: Σιμπιχαλή.
0: Εντάξει. Μια μέρα να ρωτήσουμε πιο περίεργο. Να το ρωτήσουμε τι κορίτσε. Α, γράφτο, ρε. Πιο περίεργο μέρο έχει κάνει σεξ. Μην μα πείτε πάνω στο πλυντήριο. Όλοι αυτό λένε. Εντάξει, δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Εκτό αν το πλυντήριο βρίσκεται στη βιτρίνα του Κοτσόβολου.
1: Μόνο αυτό είναι.
2: Φανταστικό. Μόνο
0: αυτό. Εντάξει, θα μα το πείτε το πλυντήριο, θα το ρωτήσω κάποια στιγμή αύριο ή μεθαύριο. Ναι, βάλτε, είναι καλό θέμα. Θα μιλήσουν τα κορίτσια, τα κορίτσια μα μιλάνε.
1: Πολύ ωραία,
0: αμέ. Εσύ έχει να μα πει κάτι.
1: Ναι, θα σου πω. Λοιπόν, Μιχάλη, έχω τα πράγματα που οι άντρε δεν αντέχουν στο μακιγιάζ ή γενικά στην περιποίηση των γυναικών.
0: Α, σε εσά.
1: Ναι, ναι, σε εμά.
0: Τι δεν αντέχουμε, ό,τι θέλω, μια χαρά. Από ό,τι.
2: Όλα τα αντέχετε.
0: 9 στις 10 φορές είσαστε πολύ καλύτερα.
1: Υπάρχουν κάποια πραγματάκια.
0: Για να δω.
1: Λοιπόν,
0: δεν μου αρέσει αυτό το σκοτεινό, όπως λέγεται, που είναι
1: το
0: όλα μαύρα.
1: Το contouring.
0: Όχι, δεν είναι το contouring. Άλλο. Το smoky.
1: Το smoky, άι, το έχω και αυτό, Μιχάλη.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Πρέπει να συνοδεύεται από την υπόλοιπη εμφάνιση και να ταιριάζει.
1: Ναι, ναι. Δίκιο,
0: και η τυπολογία της γυναίκας και όλα να πάει για το smoky.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πω. Το foundation, Μιχάλη, ξέρεις ποιο είναι το foundation.
0: Ναι.
1: Το πολύ make-up.
0: Ναι.
1: Δεν σας αρέσει, λέει, γιατί σας λερώνει τα ρούχα. Καλά, δεν το θέλετε καθόλου. Δεν
0: μου έχεις καταστρέψει 4-5 που κάμισε.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τα παίρνει
2: το κυρία.
1: Έχει δίκιο.
0: 2-3 φορές το κυρία.
2: Δεν γίνεται.
0: Βάζει και χλωρίνη πάνω και μετά το βάζει. Άσε με το, σε παρακαλώ. Έχουμε καταστραφεί χρόνια.
1: Το contouring, Μιχάλη, είναι τα κοψίματα που κάνουν τα κορίτσια. Δεν σας αρέσει καθόλου. Νιώθετε, λέει, την επιθυμία να το απλώσετε με το χεράκι σας αυτές τις σκιές που κάνει.
0: Εντάξει, μωρέ. Τις πηγαίνει. Εντάξει.
1: Λοιπόν, έχει το glitter, Μιχάλη. Το glitter. Δεν μπορείτε.
0: Και αυτό, το σακάκια μου γυαλίζουν.
1: Δυσκολεύεται, λέει, να εστιάσετε, λέει, στο άτομο που κρύβεται, λέει, κάτω από αυτή τη λάμψη.
0: Όχι. Μια χαρά είναι. Άμα βάφεστε σωστά και τα λοιπά και λάμπετε, είναι μια χαρά.
2: Του αρέσει και αυτού μετά που φύγει.
0: Χειροκροτήματα.
1: Α, του αρέσει.
0: Φεύγοντας από το σπίτι μου, θα μου αφήσει και 2-3 προϊόντα.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Τι έλα. Αλλιώς γιατί σε φιλοξένησα.
1: Μα ναι. Το κραγιόν στα δόντια. Δεν μπορείτε καθόλου που φεύγει το κραγιονάκι.
0: Αυτό στο διορθώνω εγώ.
1: Ναι, τι μου κάνεις, Μιχάλη.
0: Καθάρισε λίγα και
1: δεν. Το λες, δεν
0: το κάνεις μια φορά, δεν το πετυχαίνεις και μετά το κάνω εγώ. Με το μικρό δαχτυλάκι. Αφού δεν πάω να το καθαρίσεις. Θα σε αφήσω έτσι να σε λες και έχεις δαγκώσει άντρα. Και τρέχει το αίμα.
1: Έχεις δίκιο, να σου πω και ευχαριστώ. Τα άκαμπτα, λέει, χτενίσματα που τα αγγίζετε και νιώθετε ότι είναι κράνος. Δεν θέλετε. Θέλετε πιο ανάλαφρα τα μαλλιά μας.
0: Σωστό. Και να τα τεινάσετε προς τα πίσω.
1: Ναι, ναι. Τώρα αυτό που σου άρεσε, το μουτζουρωμένο τύπου eyeliner. Λέει, το θεωρείται πολύ ακατάστατο και είναι σαν εφέ ρακούν το.
0: Εντάξει, όχι, δεν σκέφτομαι. Έτσι απλώς σου είπα ότι. Είναι από τα δύσκολα τα οποία πρέπει να σου πει. Καταρχήν πρέπει να είσαι κόκαλο. Ναι. Πρέπει να σε λεπτή, πρέπει να είναι λεπτή για να πηγαίνει.
1: Έχει σχεδιάσει έτσι, Μιχάλη μου, μπράβο.
0: Να σου πω κάτι.
2: Σε παρακαλώ.
1: Μιχάλη, έχει κάνει όλο το outfit.
2: Έχει γαλόνια, ξέρει.
0: Σαουσόπουλο College.
1: Ναι, ναι, ναι, Σαουσόπουλο College. Λοιπόν, πόσε βλεφαρίδε, Μιχάλη.
0: Α, πάμε.
1: Ναι, πάμε.
0: Έχουμε δώσει λεφτά εκεί. Κάθε 10 μέρες.
1: Σας αρέσουν οι, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλες αυτές οι τεράστιες.
0: Όχι, ναι, γιατί καμιά φορά έρχεσαι στο μάγουλο και με πιάνει φαγούρα.
1: Μπράβο,
0: ανοιγοκλίνεις τα μάτια σου και μου ξύνεις το μάγουλο. Δεν μπορώ.
1: Σας πιάνει, αυτό ακριβώς, σας κάνει λέει αέρα, σας κάνει σκιά και πολλές φορές δεν μπορείτε να καταλάβετε λίγο που βλέπουμε. Δεν σας αρέσει. Και το τελευταίο
0: μου αρέσει να είναι ενισχυμένες πλέον. Αλλά όχι. Σαν να είναι βεντάλιες.
1: Ναι, οι 3D λεγόμενες λέγονται αυτές. Ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, τα τεράστια νύχια.
2: Άπαπα τα χέρια.
1: Ναι. Λέει γιατί...
0: Τα έχω συγχαθεί.
2: Ναι. Από το TikTok.
0: Στο TikTok.
2: Ναι.
0: Οι influencers και καλά. Εντάξει, βγαίνουν εκεί και κουνάνε τα χέρια επίτηδες για να δείξουν τα νύχια. Αλλά ναι, όλο αυτό, όλο έτσι, τα χέρια, ξέρεις, σαν να σε μουτζώνουνε.
1: Ναι.
0: Μόρι.
1: Γιατί λένε, ρωτιέστε, λέει, πώς γράφουμε και πώς πιάνουμε ό,τι πιάνουμε.
0: Αυτό το δεύτερο είναι το ότι πιάνουμε.
1: Το ότι πιάνουμε.
0: Δεν θα μ' αφήσει μάδια.
2: Εγώ

0: Και θα παίξει και αυτό το Σάββατο. Το Σάββατο σας θυμίζω, έτσι. Από τις 6 ώρα θα ξεκινήσει στην πλατεία Σωμάτων, στο Θησίο. Open Party από τον Athens DJ και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το Σάββατο μας έρχεται 6 ώρα ξεκινάει Νίκος Ζώης, 8.30 θα ξεκινήσω εγώ. Λοιπόν, ναι, σας έχω avant premiere. 95,2 Athens DJ και η Spenzos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms. Είναι νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο, avant premiere από τον Athens DJ σήμερα, Τρίτη. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ στα Villa Cinema στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Okay. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη μια το Viber
1: 6931952952. Μιχάλη, θα πάμε.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Έλενα μου λέει, πάρ' τον τηλέφωνο και πες. Αν θε, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και μην αφήνεις κανένα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σ' αγαπώ, θα σε δω στη δουλειά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι δουλειά είναι, Ανθή μου?
3: Είμαστε σε διαγνωστικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
3: Και είμαι υπεύθυνη εκπαιδεύσεων. Άστα, Μιχάλη μου, άστα.
0: Τι να κάνω, πρέπει να τις εκπαιδεύσει. Μην έρθω εδώ πέρα και να μου κάνουν έννοιες και να μου την κάνουν στο αυτί. Πρέπει να ξέρουμε.
3: Λίγο σε αυτό πάμε να αποφύγουμε.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Sexy Radio DJ.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Μέγιο μπέργκερ, πατάτες και ένα ψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
8: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο

0: Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ένα βήμα μπρος και δύο πίσω στις προσπάθειες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανικά μαχητικά επιτέθηκαν σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σε σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Η μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών θα είναι το κεντρικό θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθείς στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την πρώτη της επέτειο γάμου γιόρτασε χτες η Ντέμι Λοβάτο. Η τραγουδίστρια έκλεισε έναν χρόνο γάμου βίου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με ως 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Do it with passion.

0: Δεν φαίνεται ομοφιλία. Εντάξει, είναι ωραίο τραγούδι, έχω αρχίσει το βαριέμαι. Εντάξει, σπάγανο. Okay. Λοιπόν, γιατί αγαπάτε το designer Outlet Athens, ξέρω. Γιατί εκεί βρίσκεται αγαπημένα designer brands σε απίστευτες τιμές και τώρα το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα. 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports και τις μοναδικές προσφορές. Από 29 Μαΐου στην 1η Ιουνίου το παιχνίδι απογειώνεται με Nerf Game Days, με δράση, ταχύτητα και μοναδικές εμπειρίες γεμάτες περιπέτειες για τους μικρούς μας φίλους. Το εκπτωτικό χωρίο designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές, θα έχει και καλό καιρό. Μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Για να μάθουμε και άλλα για την Αττική, παρακαλώ.
1: Καλημέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Μισά ώρες καθυστερήσεις υπάρχουν στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλίτσια στον κόβο Κυφυσίας.
0: Μάλιστα.
1: Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι περίπου τη τάξη των 20.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να πάω προς το αεροδρόμιο, μην πάω Ελευσίνα.
1: Εντάξει.
0: Κάντε κάτι γι' αυτό.
1: Αλλάξα δρομολόγιο.
0: Okay, θα το κάνω γύρω-γύρω, εντάξει, κατάλαβα.
1: 20 λεπτά.
0: Και θα κατέβω από τη Μαραθώνος μετά. Θα πάω προς Ελευσίνα, θα στρίψω απάνω, θα κατέβω από τη Μαραθώνος και εντάξει, θα το κάνω.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Τέλεια, οκ.
1: 20 λεπτά καθυστερεί το ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόβο Μαραθώνος έως τον κόβο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού από τον κόβο της Αγίας Παρασκευής έως τον κόβο Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Bye-bye. Άλλο.
2: Κίνηση έχει η παραλιακή από το Παλαιό Φάλερο έως το λιμάνι του Πειραιά, η Βασιλιάς Κωνσταντίνου και η άνοδος της Συγκρού. Και τέλος, κίνηση έχει ο Κηφισίας στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.
0: Μάλλον Χατζάκης, χρηματιστήριο, τι γίνεται?
3: Κάτι πάει να γίνει.
0: Λες, λίγο δεν πιστεύω ρε.
3: Κοίταξε, χθες οι αγορές δειλάμεν δυνατά. Καλά,
0: τον 5 δεν πήγαν 82.
3: Εντάξει.
0: Αν πάνε 82 θα πούμε τελείωσε.
3: Σιγά σιγά. Πάντως φύγανε κάτι ψηλές. Σήμερα δηλαδή κάτι βόμβες πέσανε. Αμυντικού λέει χαρακτήρα.
0: Κάτι καρπαζιές, κάτι σφαλιαρίτσες. Όπως στο μπάσκετ που πλακωθήκαν οι δύο.
3: Ναι. Λοιπόν,
0: η προεδράρα.
3: Συν 2,07% χθες για το γενικό δίκτυο, ο οποίος επέστρεψε στα επίπεδα προ-κρίσης. 2.318,73 μονάδες, 196 εκατομμύρια τζίρος. Η Wall Street ήταν κλειστή χθες, ήταν Memorial Day. Στο συν 2,01 η Γερμανία, το Τόκιο στο μείον 0,11, Hong Kong συν 0,19, 1,16 ευρώ δολάριο.
0: Και το Λονδίνο δεν ήταν κλειστό ή όχι?
3: Με πιάνεις αδιάβαστο.
0: Σε παρακαλώ.
3: 90. Βέβαια, χθες ήμασταν υπό την επίρρεια, δεν μπορούσαμε να ασχοληθούμε τώρα ιδιαίτερα με τα χρηματιστήρια, ήμασταν σε άλλη φάση.
0: Σωστό. Για λέγε, για λέγε.
3: 95,6 το πετρέλαιο, 4.530 ο χρυσός, συγγνώμη για αυτή τη φωνή, πιστεύω αύριο θα είναι τα καλύτερα.

0: Love, sexy love.
1: Στην κουζίνα με τον Μιχάλη.
0: Ναι, στην κουζίνα με μένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
1: Don Pucho.
0: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Που δεν είναι για τον Don. Το Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα. Έχει γίνει γνωστό για τις εμπανάντας. Είναι τραγανές τηγανιτές ζύμες. Είναι αυτά, έτσι. Που φτιάχνει σε σχήμα γεννητικών ανδρικών. Εν πάση περιπτώσει, τις ονομάζει πολοφόρες.
2: Πολοφόρες!
0: Γιατί πολυφοριούνται. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτός που άνοιξε το εστιατόριο του Don Pucho, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι, τα νέα εννοώ. Όχι τόσο στα social. Ήδη λέει στο πελατολόγιο μας αριθμεί πάνω από 5.000 γυναίκες.
2: Έλα!
0: Πάτε στην έλλειψη. Τι σας λείπει.
2: Τι μας λείπει.
0: Το εμπανάντας.
2: Το εμπανάντας.
1: Ναι, πάνε το εμπανάντας.
0: Λοιπόν, η κάθε εμπανάντας στον Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
2: Μόνο.
0: Εντάξει.
2: Πάρα πολύ φτηνό.
1: Είναι η εμπανάντας.
0: Τσάμπα.
2: Τσάμπα, πράγμα.
0: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Don Pucho.
1: Γιατί.
0: Επειδή, λέει, ο παππούς μου παλιά λεγόταν Don. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.

0: We found love. Όπως πάντα ο Γιώργος Κυπαρίσης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης με ενημέρωση για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Για πάνω πλανήτη,
2: ναι.
1: Μιχάλης Σάους.
2: Με τα τελευταία νέα της OBS και στη Μύκονο βρίσκεται η Kimberly Guilfoyle.
0: Πού θα πήγαινε?
2: Η Βόλτα στο Γυαλό, η Ανθοδέσμη, ο Πελεκάνος και οι Selfies. Εδώ είναι ο Πελεκάνος, εδώ είναι η Kimberly. Πάρα πολύ ωραία. Η Μπέλα Χαντίντ απόλαυσε τον ήλιο στις Κάνες με αποκαλυπτικό μαγιό. Εδώ είναι το αποκαλυπτικό μαγιό. Και η Μπέλα Χαντίντ.
0: Ωραίο πρόσωπο.
2: Τι πρόσωπο είσαι, Μιχάλη, εδώ πέρα βλέπεις τα οπίστια.
0: Αυτό είναι το πρόσωπο. Αυτό είναι το πρόσωπο.
2: Αδιανόητο. Κράζουν την Κλόε Καρντάσιαν που αφαίρεσε τα νύχια από τις γάτες της. Μα είναι δυνατόν. Εντάξει, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, ο Ματ Ντέιμον αποθεώνει τις Αλιστέρων. Δεν ξέρω γιατί γέρασα μόνο εγώ, λέει. Έχει κερδίσει το λαχείο η κυρία αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Μια χαρά. Η Μόνικα Μπελούτσι ή γυρνά ή πεθαίνει.
0: Έλα, Μόνικα.
2: Εναλλακτική στα 61 σου.
0: Έλα, Μόνικα.
2: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα. Μπαίνουμε εδώ, Μιχάλη μου. Η Ιωάννα Μαλέσκου. Είμαι αισιόδοξη. Οτιδήποτε μου συμβεί το βλέπω σαν σχολείο που μου δίνει εμπειρία.
0: Άλλο.
2: Γιώργος Μαζονάκης με μπλούζα του Ολυμπιακού στο νέο του βίντεο κλιπ.
0: Ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ο Λάκης Γαβαλάς από την άλλη δηλώνει για τη Μύκονο. Θυμάμαι πόσο κόσμο τάισα. Πάω τώρα, λέει, και είμαι φιλοξενούμενος.
0: Ναι, ξέρω.
2: Okay. Βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή, δήλωσε ο Ομπάμα. Επιμένει ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι εκεί έξω.
0: Ναι.
2: Και θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους.
0: Άλλο.
2: Πάμε σε άλλα νέα. Εδώ η επική ατάκα του Γιώργου Λιάγκα. Η τρίτη ηλικία μας στηρίζει, δηλώνει.
0: Πού το λέει?
2: Στην τηλεόραση, να τους βλέπει.
3: Μπράβο,
0: μπράβο. Ωραία.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ
2: η κυρία αυτή λυκνίζεται ασταμάτητα.
0: Δεν με ενδιαφέρει καν.
3: Γιατί?
0: Άστε να ξεκολλήσει.
2: Α, να ξεκολλήσει, ναι. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ,
2: εκεί.
0: Εντάξει, εδώ. Δυστυχώς. Ναι, λίγο εγώ. Έφυγε. Τι να πει, άπλη τουρκική μαφία. Τι είναι όλη αυτή εδώ? Αυτό ο συλλέκτη λέει.
2: Δεν έχω καταλάβει με τι.
0: Ούτε εγώ δεν
2: ξέρω.
0: Μην μπλέξουμε.
2: Τι γίνεται.
0: Fall in love, τι είναι αυτό εδώ?
2: Τα μπουζούκια οι κυρίε αυτέ βγήκαν έξω.
0: Ωραία, καλά κάνανε.
2: Πάρα πολύ ωραία, να καλά να περάσουν. Εδώ.
0: Πολλέ φωτογραφίε, αλλά
2: δεν ξέρω
0: το λόγο.
2: Δεν ξέρω ποιε είναι όλε αυτέ. Η Ναταλία Αρσενικού.
0: Δεν ξέρω
2: ποια είναι η κυρία.
0: Okay. Εντάξει.
2: Ωραία.
0: Αν και είναι πολύ θηλυκού όμως.
2: Είναι
3: θηλυκού. Πολύ όμορφη.
2: Πάμε σε
0: τι λέει?
2: Σόλο η Σακύρα μετά το Πικέ, δεν έχει χώρο για νέο έρωτα.
0: Έλα ρε Σακύρα. Κανόνισε ένα να βγω ένα βράδυ να την πάω για φαγητό, να μιλήσουμε λιγάκι, να χαλαρώσει.
2: Τι θα πείτε?
0: Ό,τι θέλω εγώ θα πω.
2: Ναι, αλλά δεν θα μου.
0: Πιστεύεις ότι δεν θα ψηθεί στο πρώτο δεκάλεπτο?
2: Θα ψηθεί.
0: Κάει και ο Πειραιάς, βεβαίως, καλά έκανε.
2: Εδώ, τι γίνεται εδώ?
0: Ποια είναι αυτή που κατέβασε τα ρολά?
2: Ενόψη Κριστίνα, ποια είναι αυτή η κυρία, η ΠΕΠ? Έχω μπερδευτεί, Μιχάλη, δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Α, η πικάντικη λέει πρόταση της πορνοστάρ Μέρι Ροκ.
0: Είναι μία πορνοστάρ. Μια χαρά, δεν της φαίνεται όμως.
2: Δεν της φαίνεται.
0: Σοβαρή κοπέλα.
2: Ναι, ναι, πολύ σοβαρή κοπέλα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Δεν έχουμε κάτι
3: πολλά
2: άλλο.
3: Είπατε. No.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Έχουμε πολλά.
0: Είχε πολλές φωτογραφίες. Ωραία, εντάξει.

0: Dragon's Away, 9 και 24 και η ώρα για τη μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μία γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Ελένη. Ελένη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Πολύ καλά, εσύ?
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού βρίσκεσαι τέτοια ώρα?
1: Στο σπίτι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαι stay at home mom.
0: Παιδί, 1, 2, 5, 8, πόσα?
1: 2.
0: Ωραία. Και τι είναι, αγοράκια, κοριτσάκια?
1: Αγοράκια.
0: Και τα δύο?
1: Και τα δύο.
0: Και το τρίτο αγόρι που είναι τώρα?
1: Το τρίτο αγόρι δουλεύει.
2: Α, κάποιος πρέπει να δουλέψει.
0: Μάλιστα. Τρία αγόρια, έξι μαζεμένα. Έκανα τους πολλαπλασίες.
3: Τρεις,
0: τρεις, εννιά. Εντάξει, Ελένη, μην εκεί στην γραμμή. Πού είναι ο Γιάννης?
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, Γιάννη, τι κάνεις?
4: Καλά, Μιχάλη.
0: Εσύ που είσαι?
4: Ετοιμάζομαι να πάω στη δουλειά, Μιχάλη.
0: Τι δουλειά είναι, Γιάννη?
4: Σε μια εταιρεία.
2: Μιχάλη.
0: Και τι κάνεις εκεί?
4: Υπολογιστές.
0: Α, okay, okay. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, από εδώ είναι η Ελένη, μαμά δύο παιδιών. Ελένη, ο Γιάννης.
4: Γεια σου, Ελένη.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, ξεκινάμε. Ελένη, ποιο μέσο μαζικής μεταφοράς θα καταργηθεί μέχρι το τέλος του 27?
2: Οπα.
0: Στην Αθήνα.
1: Το τραμ.
3: Τώρα δεν φτιάχτηκε αυτό.
2: Είπε τραμ.
3: Είπε, το είπε όμως.
2: Είπε τραμ.
3: Είπε, πρέπει
0: να το είναι.
2: Όχι. Είναι το τρόλι.
3: Το τρόλι.
2: Άλλο το τραμ, άλλο το τρόλι.
3: Τρόλι.
0: Την τρολάρετε τη γυναίκα. Δεν πειράζει. Το τρόλι. Πάμε. Γιάννη, πόσα φωνή έχει το ελληνικό αλφάβητο? Έλα.
2: Έλα.
0: Μην το ψάχνει τώρα στο κομπίδι. Επτά.
4: Επτά.
0: Έξι πήγες να πεις.
2: Όχι, το πεις κατευθείαν.
0: Πάμε πιο κάτω. Ελένη, πώς λέγανε τα αθλητικά παπούτσια στη δεκαετία του 80? Σπορτέξ, πυρέξ, ρεφλέξ.
1: Σπορτέξ.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλή.
0: Δεν μου λες, Γιάννη, με ποιο τραγούδι μας εκπροσώπησε η Κλαβδία στην περσινή Eurovision? Καλαμάτα, αστερωμάτα, γαλανομάτα.
4: Με την αστερωμάτα.
0: Σωστό. Ελένη, πώς λέγεται ο θηλυκός βάτραχος?
1: Ο θηλυκός βάτραχος.
0: Ναι, έχουμε το βάτραχο που είναι αγόρι. Το θηλυκό. Έλα μωρέ.
1: Βατραχίνα.
0: Μπράβο.
2: Εύκολο.
3: Απλό.
0: Γιάννη, τι χορός είναι ο Ζορμπάς?
4: Ο Ζορμπάς ελληνικός, τι άλλο?
0: Ναι, τι χορό, τι τύπου, είναι χορός, κανονικός. Έχει ονομασία ο χορός, όπως λέμε τσάμικα, εκείνο το άλλο.
4: Χασάπικος.
0: Όχι, σιρτάκι. Δεν πειράζει. Ελένη, πώς λέγεται η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι δράστες ανοίγοντας τρύπα για να ληστέψουν? Φυρί-φυρί, ρυφιφί, ζουμ τριαλαριλαρό. Ρυφιφί. Σωστό.
3: Μπράβο της.
2: Δεν σημαίνει ερωτήσεις είναι αυτές.
0: Θα μπορούσε να χάσει με το φυρί-φυρί.
3: Ζουμ τραλιλαρό. Γιατί όχι.
0: Γιάννη, σύμφωνα με την παροιμία, καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα μαρούλια, πρωτοβρόχια, παραπούλια.
4: Τα πρωτοβρόχια.
0: Όχι ρε, τα παραπούλια. Πώς είσαι, 25 ετών είσαι?
4: Έχει.
0: 25 άρι το παιδί. Δεν το έχει ακούσει από τη γιαγιά. Ελένη, τι μυαλό έχει κάποιος που είναι ανόητος?
1: Τι μυαλό έχει κάποιος που είναι ανόητος?
0: Αυτός έχει μυαλό. Σου βοήθησα.
2: Εύκολο.
0: Το έχεις ακούσει. Δεν πειράζει. Έχει μυαλό κουκούτσι.
3: Δεν πειράζει.
0: Γιάννη, ποια ηθοποιός έπαιζε την Ντάλια στο Παραπέντε?
4: Η Μαράνα Κανίδη.
2: Η κοπέλα, παιδιά, 3-2.
0: Κέρδισε η Ελένη 3-2. 100 ευρώ, Ελένη, μέτρητα. Stevie Nicks, Edge of 17. Επικό.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που

0: Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφεραν και τούρτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
9: What is this?
10: That's what I'm trying to figure out.
8: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
11: Pull me up. What do you see?
8: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
12: Θνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
13: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
14: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Bonjour από το Παρίσι. Ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, le plus beau, le plus intelligent, le meilleur, Michel Sausopoulos. À tout à l'heure.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: With a smile. Για πάμε χαμογελαστά. Το φρούτο και γενικά το φρούτο και το λαχανικό στα Lidl, ξέρεις ότι είναι φρέσκο, είναι νόστιμο, εγγυημένο. Θα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα μπει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. 9:43. Θέλω να μας πεις τα ζώδια.
1: Ναι,
0: θα σου έχω ετοιμάσει και ένα κιλό μήλα από τα Lidl.
1: Θα το φάω, μου αρέσουν τα μήλα.
0: Και εγώ. Δεν μου αρέσουν. Τώρα τελευταία έχω πιάσει και τα θέλω.
1: Ναι, όχι, είναι ωραία τα μήλα. Γιατί δεν σε αρέσουν? Μπορεί την όρεξη, αμάτρα.
0: Μπράβο, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Κριός. Καιρός να προωθήσετε τις επαγγελματικές σας συνεργασίες, αλλά να είστε φιδωλοί στα έξοδά σας. 9. Ταύρος, σας πιέζουν κάποιες καταστάσεις, αλλά παράλληλα έχετε και νέες ευκαιρίες για την πραγματοποίηση των στόχων σας. 10. Δίδυμοι, συνεχίστε τις αλλαγές μέσα στο σπίτι και την οικογένειά σας και θα έχετε θετικά αποτελέσματα. 9. Καρκίνος, οι καθημερινές εντάσεις υποχωρούν αυτό το διάστημα και καλό θα ήταν να φροντίσετε την αναζωογόνησή σας. 8. Λέων, οι πλανήτες σας κάνουν ονειροπόλους και έχετε τη διάθεση να μοιραστείτε τις ιδέες σας με τους άλλους. 8. Παρθένος, η αμοιβαία κατανόηση θα φέρει ισορροπία τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σας σχέσεις. 10. Ζυγός, κάποιες αποκαλυπτικές συζητήσεις θα ξεκαθαρίσουν χρόνιες παρεξηγήσεις. 9. Σκορπιός, οι πλανήτες σας βοηθούν να βελτιώσετε τις προσωπικές σας σχέσεις. 8. Τοξότης, ξεκαθαρίζετε πλέον τα πράγματα και βάζετε προτεραιότητα τα θέλω σας. 9. Εγώκερος, η περίοδος αυτή σας επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή. 10. Υδροχόος, οι γνωριμίες αυτής της περίοδου είναι χρήσιμες και σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. 9. Και τέλος, Ιχθύες, έχετε ευκαιρίες καλύτερων διαπραγματεύσεων, οι οποίες και θα διευρύνουν τον κύκλο των γνωριμιών σας. 9.
0: Ωραία, τέλος.
1: Τέλος, και μαζί πάλι την Πέμπτη στις 7.
0: Πού το ξέρεις ότι δεν θα κάνω εκπομπή αύριο?
1: Κάτι κρυφάκουσα.
0: Ναι, να το πω στους φίλους μας. Αύριο είναι ανάγκη, πρέπει να βρίσκομαι 8:30-9 παρατό.
1: Ναι.
0: Σε ένα νομικό αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ουσιαστικά είμαι μάρτυρας.
1: Είσαι μάρτυρας.
0: Και δεν πάω να μην πας.
1: Να πας.
0: Σε οικονομικό επίπεδο κάτι που...
1: Να μαρτυρήσεις.
0: Όχι κάτι. Εμένα.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μαρτυρώ.
1: Είναι πλάκα κάνω.
0: Όχι, δεν αφορά εμένα, αλλά απλώς ναι. Μάρτυρα. Sorry, δε, θα μου λείψετε αύριο. Anyway. Κρατάμε στη μία του.
2: Ναι.
0: Θα φύγει να πάει στο γέρο. Καλημέρα, Ριέτα, τι κάνεις?
3: Καλά, είμαι εσύ?
0: 95,2 Αθήνα DJ από Αθήνα, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, όλα καλά?
3: Όλα μια χαρά.
0: Τι κάνεις στη Σύφνο?
3: Δουλεύω.
0: Πώς είναι, έχει ξεκινήσει να έρχεται λιγάκι κόσμος?
3: Ναι, τώρα πια.
0: Μπράβο, μπράβο. Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι?
3: Κάνω καφέ και νύχια.
1: Κάνει καφέ και νύχια.
0: Έχουν νύχια.
1: Τι ωραία, και εγώ θέλω να πάω και τώρα.
0: Εγώ, θα έρθω.
1: Ναι, και εγώ.
0: Κλείσε μου για την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη στις 8 το βράδυ.
1: 8.
3: Έγινε.
0: Σ' αγαπάει πολύ η μαμά. Έτσι μου λέει, να της πείτε, λέει ότι την αγαπώ πάρα πολύ. Οκ, καλημέρα και καλή σεζόν.
3: Καλημέρα.
0: Καλή σεζόν, darling.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, Πόπι μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλέ,
3: καλημέρα.

0: Κα, λέει ο Κώστας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Αχ, τα αυτιά μου καλεφώναζε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γόνη.
1: Δεν το πιστεύω ότι η αδερφή μου πάλι έγραψε. Έκανε έκπληξη.
0: Γενέθλια έχεις.
1: Γενέθλια έχω.
0: Ό,τι και να έχεις.

0: Καλημέρα και αδερφή σου στη Λάρισα, λέει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου από Καλλιθέα.
0: Δουλεύεις, λέει, σε νηπιαγωγείο, ε?
1: Στην Καλλιθέα.
0: Στην Καλλιθέα. Ναι. Στην Αθήνα. Και γιατί δεν πας στη Λάρισα.
1: Καλημέρα μου, λοιπόν.
0: Και γιατί δεν πας στη Λάρισα, πιο ωραία είναι. Από την Καλλιθέα.
1: Μακάρι.
0: Εν πάση περιπτώσει, σε περιμένουν, λέει η Βίκη, εντάξει.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ουε, Αιρίν.
2: Ουε.
0: Έλα, ρε, Ειρήνη. Ελάτε σήμερα. Να μου πεις, ναι, εντάξει, τρίτη είναι. Ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Ήταν Ευαγγελικό. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα, φαντάζεστε, να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη. Σήμερα, κορίτσια, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ο Τσίπρας ανακοινώνει νέο κόμμα.
3: Α, φανταστικό.
0: Για να μην γίνει καμιά βλακεία. Πώς να το πει, πώς να το ονομάσει. Κορίτσια, έλα, πείτε καμιά ιδέα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Βοηθήστε, βοηθήστε. Ρίζα χωρίς σι μπροστά, λέει Νάντια.
3: Α, ωραίο.
0: Ναι, μπράβο Νάντια. Α, και αυτό είναι ένα ωραίο. Η Γεωργία λέει Control, Alt και Delete.
3: Έλα.
0: Ο Τσίπρας να πει τη νέα του προσπάθεια πανελλήνια πατριωτική ριζοσπαστική αριστερά, λέει Ιωάννα.
3: Ορίστε.
0: Κάτι συνδυασμό κάνει.
3: Ναι.
0: Παπά.
3: Παπά.
0: Παπάρα.
3: Παπάρα.
0: Έτσι βγαίνει. Δεν θα το καταλάβω. Καλημέρα. Ένα καλό όνομα για το κόμμα του Τσίπρα είναι Go Back, λέει η Δέσποινα. Ο Τάκης λέει, ο Τάκης. Καλημέρα να το πει το αυτό το κάγκελο. Έλα, ρε Τάκη.
3: Ωραίο και αυτό.
0: Α, και Μιχάλη, δεν θέλουμε αγόρια. Δεν ακούς να κάγκελα και τέτοια.
2: Μπήκανε κι αυτοί.
0: Μπήκανε, χωθήκανε. Νέο κόμμα Τσίπρα λέει Τσίριζα, λέει ο Μιχάλης. Left Flix, θα το έλεγα εγώ. Μαρίνα. Καλό. Ρε κορίτσια.
3: Έτσι, μπράβο τα κορίτσια.
0: Έτσι μια μέρα να ρωτήσουμε πιο περίεργο, να το ρωτήσουμε τις κορίτσια. Α, γράφτο ρε. Με πιο περίεργο μέρος έχεις κάνει σεξ. Μην μας πείτε πάνω στο πλυντήριο, όλοι αυτό λένε. Εντάξει, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, εκτός αν το πλυντήριο βρίσκεται στη βιτρίνα του Κοτσόβολου.
3: Μόνο αυτό είναι.
2: Μόνο αυτό.
3: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω τα πράγματα που οι άντρες δεν αντέχουν στο μακιγιάζ ή γενικά στην περιποίηση των γυναικών. Το πολύ make-up. Δεν σας αρέσει, λέει, γιατί σας λερώνει τα ρούχα. Δεν το θέλετε καθόλου.
0: Μου έχεις καταστρέψει 4-5 που κάμισε.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Τα πλένει το κυρία.
3: Έχει δίκιο.
0: 2-3 φορές το κυρία.
2: Δεν γίνεται.
0: Βάζει και χλωρίνη πάνω και μετά το βάζει. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Έχουμε καταστραφεί χρόνια.
3: Λοιπόν, είχε το γκλίντερ, Μιχάλη. Το γκλίντερ. Δεν μπορείτε.
0: Και αυτό, το σακάκια μου γυαλίζει.
3: Δυσκολεύεται, λέει, να εστιάσετε, λέει, στο άτομο που κρύβεται, λέει, κάτω από αυτή τη λάμψη.
0: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά είναι. Άμα βάφεστε σωστά και τα λοιπά και λάμπετε, είναι μια χαρά.
2: Μου αρέσει και αυτού μετά που
0: χειροκροτήματα.
3: Α, του αρέσει.
0: Φεύγοντας από το σπίτι μου θα μου αφήσει και 2-3 προϊόντα.
3: Ναι,
0: βέβαια, εννοείται. Αλλιώς γιατί σε φιλοξένησα.
3: Και το τελευταίο, Μιχάλη, τα τεράστια νύχια.
2: Α, παπά τα χέρια.
3: Ναι.
0: Τα έχω συγχαθεί.
2: Από το TikTok.
0: Στο TikTok. Οι influencers και καλά. Να ξυβγαίνουν εκεί και κουνάνε τα χέρια επίτηδες για να δείξουν τα νύχια. Αλλά ναι, όλο αυτό, όλο έτσι, τα χέρια, ξέρετε, σαν να σε μουτζώνουν.
3: Ναι. Γιατί λένε, ρωτιέστε, λέει, πώς γράφουμε και πώς πιάνουμε ό,τι πιάνουμε.
0: Αυτό το δεύτερο είναι το ότι πιάνουμε.
3: Το ότι πιάνουμε.
0: Δεν θα μ' αφήσει μάδια.
2: Στην κουζίνα με τον Μιχάλη.
0: Ναι, στην κουζίνα με εμένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
2: Don Pucho.
0: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτού το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Που δεν είναι για τον Don. Το Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα. Γίνει γνωστό για τις εμπανάντας, είναι τραγανές τηγανιτές ζύμες, είναι αυτά, έτσι, που φτιάχνει σε σχήμα γεννητικών ανδρικών, εν πάση περιπτώσει, τις ονομάζει πολοφόρες.
3: Πολοφόρες!
0: Γιατί πολυφοριούνται. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτός που άνοιξε το εστιατόριο τον Πούτσο, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι, τα νέα εννοώ, όχι τόσο στα social. Ήδη λέει στο πελατολόγιο μας αριθμεί πάνω από 5.000 γυναίκες.
3: Έλα!
0: Πάτε στην έλλειψη. Τι σας λείπει.
3: Τι μας λείπει.
0: Το εμπανάντας.
3: Το εμπανάντας.
2: Ναι, πάνε το εμπανάντας.
0: Λοιπόν, η κάθε εμπανάντα στον Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
3: Μόνο.
0: Εντάξει.
3: Πάρα πολύ φτηνή
2: εμπανάντας.
0: Τσάμπα.
3: Τσάμπα, πράγμα.
0: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Don Pucho.
2: Γιατί.
0: Επειδή, λέει, ο παππούς μου παλιά λεγόταν Don. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.
3: Α, έσχο.
4: Σόλο η Σακύρα μετά το Πικέ, δεν έχει χώρο για νέο έρωτα.
0: Έλα ρε Σακύρα τώρα.
4: Έλα ρε Σακύρα.
0: Κανόνισε ρε να βγω ένα βράδυ να την πάω για φαγητό, να μιλήσουμε λιγάκι, να χαλαρώσει.
4: Τι θα πείτε?
0: Ό,τι θέλω εγώ θα πω.
4: Ναι, αλλά δεν θα μα πει.
0: Πιστεύεις ότι δεν θα ψηθεί στο πρώτο δεκάλεπτο?
4: Θα ψηθεί.
0: Θα ψηθεί.
4: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Δεν ξέρω.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
5: Χριστίνα.
0: Αυτό θυμάσαι πάνω επειδή έχεις μισοξυπνήσει. Για να δω πιο κάτω. Πόσα χιλιοστά Χριστίνα έχει ένα μέτρο?
5: Όλμπε χίλια.
0: Α,
4: μπράβο, καλή, καλή.
0: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μία κυμολία?
5: Κυμολία.
0: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
5: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
0: Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
5: Σε κανένα θα πω.
0: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω. Ποιος είναι ο πρώτος και ο έκτος μήνας του χρόνου?
5: Ο πρώτος είναι ο Ιανουάριος και ο έκτος είναι ο Ιούνιος.
0: Με το ζόρι. Ελένη, ποιο μέσο μαζικής μεταφοράς θα καταργηθεί μέχρι το τέλος του 27 στην Αθήνα?
5: Το τραμ.
3: Τώρα δεν φτιάχτηκε αυτό.
4: Δεν είπε τραμ.
3: Είπε, το είπε όμως.
4: Είπε τραμ.
3: Είπε πρέπει
0: να το είναι.
4: Όχι. Είναι το τρόλι.
3: Τρόλι.
0: Το τρόλι.
4: Άλλο το τραμ, άλλο το τρόλι.
3: Τρόλι.
0: Την τρολάρετε τη γυναίκα. Γιάννη, με ποιο τραγούδι μας εκπροσώπησε η Κλαβδία στην περσινή Eurovision? Καλαμάτα, αστερωμάτα, γαλανομάτα.
6: Με την αστερωμάτα.
0: Χριστό. Ελένη, πώς λέγεται η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι δράστες ανοίγοντας τρύπα για να ληστέψουν? Φυρί, φυρί, ριφιφί, ζουμ, τριαλαριλαρό. Ριφιφί. Ριφιφί, σωστό.
3: Μπράβο της.
0: Γιάννη, σύμφωνα με την παροιμία, καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα μαρούλια, πρωτοβρόχια, παραπούλια.
6: Τα πρωτοβρόχια.
0: Όχι ρε, τα παραπούλια. Πώς είσαι, 25 ετών είσαι?
6: Έχει.
0: 25 ετών το παιδί.
3: Χάσμα.
0: Δεν το έχει ακούσει από τη γιαγιά.
4: Η κοπέλα, παιδιά, 3-2.
0: Κέρδισε η Ελένη 3-2. 100 ευρώ, Ελένη, μέτρητα.
7: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στο 95,6.
8: Radio DJ. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Ορί και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
9: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
10: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
11: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
12: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
13: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
14: Ψήφρεμε είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
15: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
14: Και τούρτες παντού.
15: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
14: Αυτό είναι χειροποίητο.
15: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
16: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
15: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
17: Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
19: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
20: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
21: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
20: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Ακούστε μας online, στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας, εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
22: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Από μια κλωστή κρέμονται προσπάθειες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανικά μαχητικά επιτέθηκαν σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων καθώς και σε πλοία πόντισης ναρκών. Εγκρίθηκε η τρίτη κατά σειρά θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της Τραπέζης της Ελλάδος. Ένα ακόμα πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 2 επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Αυτό αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός. Καμίνει η Ευρώπη λόγω της ακραίας ζέστης. Λονδίνο και Παρίσι καίγονται με θερμοκρασίες 15 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Ο Chris Brown, ο 37χρονος ράπερ, έλαβε τιμητικό διδακτορικό τίτλο στον τομέα της φιλοσοφίας από το Χριστιανικό Πανεπιστήμιο Harvest. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
19: Αθήνα, ο καιρός.
22: Λίγες συννεφιές στα βόρεια με έως 29 βαθμούς.
19: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
22: Νέες επαφές ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Manchester United. Στόχος να κλείσει μεταγραφή του Άγγλου επιθετικού Ράσφορντ. Άδοξο τέλος είχαμε στο μεταξύ στο ιδίλιο της Γαλατά Σαράι και του Φερνάντο Σίλβα. Οι οικονομικές απαιτήσεις του Πορτογάλου θεωρήθηκαν υπερβολικά υψηλές για το μπάτζετ της τουρκικής ομάδας. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
19: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
23: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Εδώ
1: είμαι και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ όμορφοι όλοι όλους. Στη 3η 26 Μαΐου και πολύ ζεστή από ό,τι φαίνεται. 29 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Υποσκιά στο κέντρο της Αθήνας δίνει πρόγνωση. Καταλαβαίνετε, θα σκάσουμε. Ειδικά μες στα αυτοκίνητα. Γιορτάζει σήμερα η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, κλείνει τα 60, και ο Λένι Κράβιτς κλείνει τα 62. Κίνηση έχουμε στους δρόμους, αλλά εντάξει, όχι τραγικά πράγματα. Στην κάθοδο του Κυφσού από γέφυρα μεταμόρφωση μέχρι Λένορμαν θέλει υπομονή, και στην άνοδο μέχρι Άνω Πατήσια, στην Αττική Οδό στο Πάτημα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο, Κατεχάκι προς κέντρο και Κηφισίας, Χαλάνδρη και Νέο Ψυχικό. Τέλος, η Ποσειδόνος από Σεφ προς λιμάνι και από Ελληνικό προς Πικροδάφνη, και γύρω από το λιμάνι θέλει υπομονή, καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Ελευθερίας στο Παλαιό Φάληρο. Κατά τα άλλα, έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες, αγαπημένοι μου. Από Benassi Bros, Coldplay, Zayn, Calvin Harris και Clementine Douglas στο ξεκίνημα με το Blessings, και η Νάγια Αποστόλου εδώ στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 12.

0: Here we go.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Isaac και Marshall Jefferson είναι το Life is Simple, Move Your Body. Παιδιά, να κινούμαστε λίγο. Καλά, βλέπω τις συνδρομές στα γυμναστήρια. Τώρα που είπα Move Your Body, απογειώνονται από Μάιο και μετά. Ό,τι προλάβετε, παιδιά, τώρα. Βέβαια, το κορμί χτίζεται όλο τον χρόνο, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Το θέμα είναι να υιοθετήσει υγιεινές συνήθειες. Λοιπόν, αυτή είναι η λύση για το κορμί και για την υγεία μας, βασικότερο. Η λύση για το κινητό, για κάθε ζημιά, για κάθε σπάσιμο οθόνης, είναι ο Γερμανός, εκεί όπου δύο στις τρεις βλάβες, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων, λύνονται επιτόπου στο κατάστημα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Εμπιστευτείτε τον Γερμανό για το κινητό σας. The Weeknd και Madonna τώρα. Αυτό είναι το popular. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτή την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές.

0: 92,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη

0: και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. ΕΛΕΑ. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Ψήφρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

Chris DMC, Vision Honey, Show Me Love. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Ανοίγω και το Viber για τα μήνυματά σας. Θα σας χρειαστεί την επόμενη ώρα, γιατί θα παίξουμε μαζί βραστό πρόσωπο και δέχομαι απαντήσεις μόνο με μήνυματα στο Viber. 6931-952-952 τώρα για τις καλημέρες σας. Και για προτάσεις, παιδιά, θέλω προτάσεις για σειρές και ταινίες που έχετε δει τώρα τελευταία και σας άρεσαν πολύ. Βλέπω το The Boros σε πολύ γνωστή και δημοφιλή πλατφόρμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και διαβάζω και για τον νέο James Bond. Άντε να δούμε, θα τον βρούνε. Επιτέλους, διαβάζουμε για το ένα φοβορή μετά το άλλο. Δεν ξέρω ποιος θέλω να είναι, αλλά πρέπει, λέει, να είναι Βρετανός, να είναι νεότερος, να μην είναι ήδη τεράστιο stars και έχει συνδυαστεί, ας πούμε, με κάποιο ρόλο, να έχει χιούμορ και γοητεία, να πείθει ότι μπορεί να σκοτώσει. Έτσι, να έχει κάνει να κάτσει στο βλέμμα, τρελό. Πάμε για Ριάννα. Αυτό είναι το Rude Boy στον 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούτε, τι, μόνο επιτυχίες. Πάντα καθημερινά.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα? Ξεκόλα. Το Βατικανό. Σπύρο, αντίσου σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
7: 89,6 Radio DJ.
8: Για καλοκαιρινή μόδα H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
9: Γιώργο, πού είσαι?
10: Έρχομαι!
9: Μα γιατί αργείς?
10: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
9: Ποια απ' όλα?
10: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
9: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
11: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
12: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
11: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
12: ξεκινά από εδώ.
13: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Tullis Motors ΑΕ.
17: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
16: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
17: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
16: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
18: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
19: 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι?
19: Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
20: Τάκης και Μπούμπις.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
21: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
22: 95,2 Athens DJ.
23: Yes.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, αν προωθηθεί νόμος περί γαλάζιας πατρίδας. Στον Άριο Πάγο κατατέθηκαν υπογραφές για την ίδρυση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού. Στο ραντάρ της ΑΔΕ μπαίνουν τα έσοδα από Airbnb, εντατική έλεγχη και διασταυρώσεις. Συγκίνησε ο Χάρι Στάιλ σε συναυλία του. Ο Pop Star εξομολογήθηκε πως τα δύο τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα για εκείνον, καθώς έχασε δύο αγαπημένους φίλους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές στα βόρεια με έως 29 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Νέες επαφές ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Manchester United. Στόχος να κλείσει μεταγραφή του Άγγλου επιθετικού Ράσφορντ. Άδοξο τέλος είχαμε στο μεταξύ στο ιδίλιο της Γαλατά Σαράι και του Φερνάντο Σίλβα. Οι οικονομικές απαιτήσεις του Πορτογάλου θεωρήθηκαν υπερβολικά υψηλές για το μπάτζετ της τουρκικής ομάδας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κοίτα να δεις πως πέρασε γρήγορα η ώρα σήμερα. 11 και 2 λέει το ρολόι απέναντί μου. Καλημέρα και πάλι. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαστε ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Για οτιδήποτε και αν συμβεί στο κινητό σας, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει σίγουρα ένα κατάστημα Γερμανός κάπου κοντά σας για να λύσει το πρόβλημα με επιστοποιημένους εξειδικευμένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μόνο επιτυχίες σας έχω και για αυτή την ώρα. Bruno Mars, Disturbed και Cyril, Usher, πρώτα David Guetta, Upside Down και σε λίγο έρχεται και το παιχνίδι μας, βρες το πρόσωπο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: διαθέσιμο νούμερο 1 σταθμό για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Avicii, Wake Me Up στο 91,2 Athens DJ. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που κοιμάται ακόμη, ακόμα και εσείς οι πνεράδες, 11 και 22 θα έχετε ξυπνήσει, δεν μπορεί. Γι' αυτό παίζουμε τέτοια ώρα βρε στο πρόσωπο, για να είστε όλοι εδώ, όλοι συγκεντρωμένοι. Και πάμε να ακούσουμε τη φωνή που αναζητάμε σήμερα.
1: Από την πρώτη, εάν είναι να κοπεί, αυτό σίγουρα δεν είναι δική μας απόφαση. Προσωπικά πηγαίνω εκεί να κάνω τη δουλειά μου, την αγαπώ και θα δείξει.
0: Ποιο είναι αυτό το κορίτσι, 69-31-952-952, δυσκολούτσικο σήμερα για να σας δω. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, διεκδικείτε γεύμα για δύο άτομα, να απαντήσετε σωστά και βγείτε στον αέρα μαζί μου, στον Κορυδαλό, στο Εμιλιάνο Ζαπάτα, σε ένα χώρο πολύχρωμο, ζωντανό και απόλυτα παρεϊστικό για φοβερές μεξικάνικες γεύσεις.

0: Not right, but it's okay. Mr. Belton was all. Αλλά στο 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, Χρύσα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, για
1: πες. Στη δουλειά, στο γραφείο.
0: Τι κάνεις, μη μου πεις λογίστρια κι εσύ.
1: Όχι, ιδιωτική υπάλληλο. Ναι, αλλά το γραφείο είναι φίλου, οπότε όλα καλά.
0: Μια χαρά, σας αφήνει και ακούτε και μουσικούλα, εντάξει.
1: Είναι ναι, τέλεια.
0: Μπράβο, πολύ καλό αυτό. Για πάμε να παίξουμε.
2: Από την πρώτη μέρα κιόλας που ξεκίνησε, ακούμε ότι θα κοπεί. Τώρα, εάν είναι να κοπεί, αυτό σίγουρα δεν είναι δική μας απόφαση. Προσωπικά πηγαίνω εκεί να κάνω τη δουλειά μου, την αγαπώ και θα δείξει.
0: Για πες, ποια είναι?
1: Είναι η Δάφνη Καραβακύρη.
0: Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο.
1: Και να μην κοπεί βασικά.
0: Το βλέπεις το μεσημεράκι,
1: σ' αρέσει.
0: Λοιπόν, Εμιλιάνο Ζαπάτα, εγώ εκεί θα σε στείλω να απολαύσεις φαχίτας, τάκος κτλ.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ένα δάχτυλο στον προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
2: Μπράβο, ωραία.
1: Είμαστε στο ίδιο mood.
2: Ωραία ήδη.
1: Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάσεις λιποθυμίας αργά το βράδυ. Επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεν να σβήσει. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις κτλ. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον προκτό του Ντάγκ, σώζοντάς του τη ζωή.
3: Μπράβο, συνήλθε.
1: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν καμιά φορά επειδή σηκουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
2: Όχι, δεν θέλω. Έλα σε παρακαλώ. Τροπή, έσχος.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Radio DJ.
12: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού.
0: 89,6 Radio DJ.
16: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
17: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals

0: και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
3: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
1: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
1: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
1: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
1: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
1: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
5: Ψύχρεμη, τα χαλιά τα είδες?
6: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.

ωραία θα ήταν τώρα να πας για μια βόλτα έτσι προς παραλία μεριά με ένα sports car. Η Tate McRae στο 95,2 Athens DJ, που παρέα με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία σωμάτων στο Θησείο. Στα DJ Μιχάλης Θεοζόπουλος, opening DJ set Νίκος Ζώης, με είσοδο ελεύθερη και έναρξη στις 6 το απόγευμα στην πλατεία σωμάτων στο Θησείο. Ο Νίκος Ζώης έρχεται και στις 12 ακριβώς στα ραδιοφωνά σας. Μην τον χάσετε. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Πολλά φιλιά από μένα, θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 10, αύριο Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας. Η Πέμπτη λέει θα είναι πιο

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
2: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
1: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
2: Τι εννοείς?
1: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
2: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
0: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
1: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
0: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26-513-12-439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
4: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
10: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
9: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, βρεκοχώρεση.
12: Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. 95.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσης σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα. Και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Δεν υπάρχει άλλος.

0: κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Ο Απόν. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Ψήφιμης, τα χαλιά τα είδες.
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
10: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Ορί και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: gotta play it safe, no face, no case.
1: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα. Και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
2: 89,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: μάμα, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγεί στα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής, από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
5: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
6: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop, www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Σύγχρονη είσαι, τα χαλιά τα είδες.
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ο φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός John Wayne. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλοιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι οι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Are you ready?
3: Yeah!
4: This is Radio DJ.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mark, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως πονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: Ο Απόν. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι... Και ένα ρεύμα.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ. My name is Sebastian Grosso. My name is

0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Martin Garrix με Ed Sheeran, Gracie Abrams και MK. Επίσης θα πάμε 31 χρόνια πίσω στο 1995 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Playman, Marassi και Eleni Ferreira στο Tulum.

0: νέα συνεργασία για τους δικούς μας Playmen ήταν το Tulum στο New Music Show και από τώρα στον Martin Garrix και τον Ed Sheeran, οι οποίοι κυκλοφόρησαν επιτέλους επίσημα τη συνεργασία τους. Η ιστορία αυτού του τραγουδιού είναι απίστευτη. Garrix και Sheeran συναντήθηκαν μετά από μια νυχτερινή έξοδο στο Άμστερνταμ το 2014 και κλείστηκαν σε ένα στούντιο στο Nashville. Το κομμάτι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ultra Music Festival το 2015, αλλά λόγω νομικών κολλημάτων ανάμεσα στις δισκογραφικές τους εταιρείες έμεινε στα συρτάρια για πάνω από μια δεκαετία. Τελικά, με αφορμή τα 300 γενέθλια του Martin Garrix πριν από λίγες μέρες, οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες και πλέον στενοί φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το καλύτερο δώρο στους φανς τους. Το βίντεο κλιπ περιλαμβάνει backstage υλικό, clips και φωτογραφίες από τη ζωή και την φιλία των δύο καλλιτεχνών τα τελευταία 12 χρόνια. Πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Martin Garrix and you are listening to John on New Music Show. Stay.

Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Bring Your Love στο New Music Show και πάτε τώρα στο Hit The Wall, το οποίο είναι το πρώτο σίγγλ από το τρίτο άλμπουμ Daughter From Hell της Gracie Abrams, το οποίο θα βγει στις 17 Ιουλίου. Σε σκηνοθεσία Ρενέλ Μεντράνο, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού είναι μια σουρεαλιστική ματιά στον εσωτερικό κόσμο της. Η Gracie δήλωσε πως το Hit The Wall ξεκίνησε ως μια καταγραφή στο ημερολόγιο της κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περίοδου, γι' αυτό και οι στίχοι έχουν αυτή την τόσο μη, τόσο βιωματική αίσθηση. Εκτός από τη μουσική, υποψήφια για Grammy ενερχόμενη star, ονομάστηκε πρόσφατα πρέσβυρα του οίκου μόδα Chanel. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ψήθρεμης, τα χαλιά τα είδες?
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Γιώργο, πού είσαι?
1: Έρχομαι!
4: Μα γιατί αργείς?
1: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
4: Ποια απ' όλα?
1: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
4: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
5: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
6: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
5: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
6: ξεκινά από εδώ.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
10: Πότε άκουγες τους άλλους? Για να το κάνεις και τώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Hello, this is Claude.
16: Hi, this is Taylor Swift.
17: Hi, I'm Selena Gomez.
12: New music show.
18: You're listening to The Weeknd. Hi,
19: I'm Bad Bunny.
12: New music show.
20: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
21: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
22: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και όλο το καλοκαίρι θα ακούμε σίγουρα αυτό, το νικητήριο κομμάτι για την Eurovision του 2026, Dara από τη Βουλγαρία, Banga Ranga. Και μετά το περσινό Summer Hit με τον Dior, ο Αμερικανός Mark Kitchen, ο γνωστός σε όλους μας MK, είναι έτοιμος για να κάνει θόρυβο και φέτος. Δεν χρειάζεται πια συστάσεις, αφού μετράει δεκαετίες επιτυχιών και remixes που έχουν γράψει ιστορία, με αποκορύφωμα βέβαια την παραγωγή στο Push the Feeling On των Nightcrawlers. Στο νέο του single Zone, επιλέγει να συνεργαστεί με την Βρετανίδα Poppy Bascob, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί στην απόλυτη vocalist για τους κορυφαίους DJs του πλανήτη. Το track δημιουργήθηκε με σκοπό να αναβιώσει την κλασική γεμάτη συνέστημα piano house των 90s και έχει ήδη χαρακτηριστεί ότι θα είναι το soundtrack του φετινού καλοκαιριού, τουλάχιστον στην Αγγλία. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Jennifer Lopez και David Guetta στο Save Me Tonight και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1995, όταν το Scatman του Scatman John ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα μείγμα από jazz, skating, rap και house beats. Δημιουργήθηκε μέσα σε δύο μέρες σε ένα στούντιο στο Los Angeles και σύμφωνα με έναν από τους παραγωγούς έχει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Το να τραγουδάει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος χορευτική μουσική είναι τόσο θετικό γιατί μας ενθαρρύνει να κάνουμε αυτό που θέλουμε και ότι η ηλικία δεν έχει σημασία. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία και μέχρι το 60 στην Αμερική. Ανέβηκε όμως στην πρώτη θέση σε χώρες όπως Αυστρία και Δανία. Βραβεύτηκε στα Echo Awards, ενώ το βίντεο ήταν υποψήφιο σε δύο κατηγορίες στα Billboard Awards. Το BuzzFeed το είχε στη λίστα του με τα 101 καλύτερα χορευτικά τραγούδια της δεκαετίας του 90. Το Scatman λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο σε Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 31 χρόνια. I'm a

0: Θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Ορί και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
7: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Tullis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
12: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές σίγουρα και το Magnetic από Bowser. Και πάω τώρα στην Cooper Philip, η οποία έχει ως βάση το Los Angeles και έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό της μουσικής βιομηχανίας χάρη στην τεράστια φωνητική της γκάμα και τον απόλυτο έλεγχο που έχει πάνω στο υλικό της. Στο Love Me Not μας δείχνει την πιο όρημη και δυναμική της πλευρά. Οι στίχοι γραμμένοι από την ίδια μιλούν για τα παιχνίδια του μυαλού και της καρδιάς, για εκείνες οι σχέσεις που ισορροπούν σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην απόλυτη έλξη και την αβεβαιότητα. Τα τελευταία χρόνια η Cooper Philip πέρασε από πολλές μεταμορφώσεις και ένιωσε σαν να έβαλε τον εαυτό της σε πάυση μέχρι τη στιγμή που κατάλαβε ότι είναι πραγματικά έτοιμη να κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτή είναι η πρώτη της κυκλοφορία εδώ και πάνω από ένα χρόνο και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Stella Cole και αγαπημένο Stereo Queen στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Mind If I Stay ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ Monumental των Κατεμποστάνη. Επική ορχιστρική pop με ηλεκτρονικά σε ένα μαγευτικό αποτέλεσμα. Το project είχε βγάλει και δύο clips για το track. Πριν από το επίσημο είχε προηγηθεί ένα live video θέλοντας να δώσουν έμφαση στα εκπληκτικά φωνητικά της τραγουδίστριας Christina. Ήταν ακόμη μια μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία του Γκυλάμε και της παρέας του στη χώρα μας, η οποία τον έχει λατρέψει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.
1: Hi Greece, I am Guillaume from Kadi Bustani and you are listening to New Music Show with John.

0: Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
1: Hello, I'm Raluca, and you're listening to my new single, Queen in Puerto Rico, on the new music show with John.

0: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
1: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
0: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
1: Τι εννοείς?
0: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
1: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
2: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
0: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
2: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
0: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
2: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26-513-12-439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-27382.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
7: Hi, this is Ariana Grande.
8: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
9: What's up, guys? I'm Alex.
10: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
12: It's Ozier.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
14: Jan Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτημο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του πλανήτη. Bad Bunny, Nueva Yol στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 26 Μαΐου 1997 οι C-Block κυκλοφόρησαν το debut τους άλμπουμ. Οι ηχογραφήσεις για το General Population διήρκησαν ένα χρόνο και έγιναν στην χώρα τους. Το πρώτο και το πιο επιτυχημένο single του project από τη Γερμανία ήταν το So Strung Out, το οποίο είχε βγει λίγους μήνες πριν και μπήκε στο Top 10 σε αρκετά ευρωπαϊκά charts. Έκτοτε αναζητεί τη τύχη τους, με τους ιδρυτές του project να θέλουν πια να επανέλθουν με άλλα brand name όμως. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Homebreakers στο New Music Show και πατέρας τον Malik Harris που έγινε ευρύτερα γνωστό σε όλη την Ευρώπη μέσα από τη συμμετοχή του στη Eurovision το 2002 με το Rockstars. Τώρα κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι Lie to Me. Οι στίχοι γραμμένοι από τον ίδιο μιλούν για κίνησης περίπλοκες στιγμές στις σχέσεις όπου η αλήθεια πονάει τόσο πολύ που μερικές φορές προτιμάς ένα όμορφο ψέμα για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Ο Malik Harris γράφει, συνθέτει και συχνά παίζει ο ίδιος σχεδόν όλα τα όργανα όπως κιθάρα, πιάνο και ηλεκτρονικά drums στις παραγωγές του χρησιμοποιώντας ένα loop station στις live εμφανίσεις του. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα, 3η 26 Μαΐου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα, Almost Monday και No More Regrets. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα.

0: Sensei Pepco Check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport Check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA Check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo Check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart Check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
8: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
9: Αυτός είναι ο 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Ψήφρυμη, τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
8: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
9: Για σχολικά.
8: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
9: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
8: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
8: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
10: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
5: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021. One station.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
4: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Η επόμενη επιτυχία
7: είναι πάντα αγαπημένη σας.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: J Balvin, Colombia.

0: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: 9.6 Radio DJ, the hits only station.

0: φοβερός και τρομερός Δράκουλας τρόμαξε πρώτους τους Άγγλους όταν κυκλοφόρησε σε βιβλίο στις 26 Μαΐου του 1897 σαν σήμερα. 10 χρόνια μετά, το 1907 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ηθοποιός John Wayne. Υπήρξε ο πιο διάσημος καουμπόι του κινηματογράφου και ατρόμητος ήρωας της Άγριας Δύσης. Ατρόμητο ήταν και το διαστημόπλοιο Odyssey που κατάφερε να φτάσει στον Άρη το 2002 σαν σήμερα. Και όχι μόνο προσεδαφίστηκε με επιτυχία, αλλά ανακάλυψε και τεράστιες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του πλανήτη. Τον πλανήτη των Osborns είδε όλοι φίλοι όταν το 2002 σαν σήμερα μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο του ομώνυμου reality από το MTV που περιέγραφε τη ζωή της οικογένειας του Ozzy Osbourne.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr / radio. One hit after another.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Είναι πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
5: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
6: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
8: 89,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. All the hits, one station.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.

0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: I'm Dua Lipa, this is Illusion. 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: I don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 27 Μαΐου του 2005, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς είχε κάθε λόγο να γιορτάζει, αφού ψηφίστηκε ως ένας από τους καλύτερους ιστορικά σόλο καλλιτέχνες. Και από το Ρόμπιν πάμε στα τρία γουρουνάκια της Disney. Αυτά κάνουν σκανταλιές στην οθόνη από το 1933, σαν σήμερα. Και μπορούμε να τα βρούμε και στη Disneyland που ιδρύθηκε το 1969, σαν σήμερα. Τα γουρουνάκια ήταν τρία, αυτές ήταν τέσσερις. Για τις Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink, λέμε, που το 2001, σαν σήμερα, έκαναν όλο τον κόσμο να ακούει το αισθησιακό Lady Marmalade. Το 1987 πάλι, σαν σήμερα, οι U2 έδιναν συναυλία στη Ρώμη. Η ένταση της μουσικής όμως ήταν τόσο δυνατή που ενεργοποίησε τους κοντινούς σεισμογράφους.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Yo, what's up guys, this is Yugel and you're listening to my brand new single It Feels So Good with Matsasai.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχές. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί. Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πούν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Hello.
2: Yo.
1: Yo.
2: This is Radio DJ.